εμώ κορφά τα βαρνοράμιμένα. Λίεν ητά σου μηνιανή βανίλα χεβέτσι πομπονί. Πόι νεσέφτσα τμουλαγιά καν γεσ καζένο φσιγαόν. Αχ μιζέ μεχακέ λαχ σαν ζε αχαβέρ σελαχ λεόν. Σε πολύ τφώσα

με αχώραξ αυτά. Δε σοφέτ πυκνήμα και πέχαμ. Ας αυτά να φλαμίτ μοτέτετ. Σαχβά με βοχέλετ κοφέτ. Καρβά αγκορίλα ροτέτετ. Ελέα βε έλα σοφέτ. Ζήνουν τα κορίλια. Σαχβά ασαφτά λελονόα. Χασβά λεφαχέντεν μήμα. Κι ήμ κβαριά εσπιλιγκόα. Ζαστά με αυτά ανεήμα. Ήρ' ερα σοφέτ με σουκάν,